Μαχού καρνά ο σουσουέ. Μαχού καρνά ο κοοίφε. Τε αου χαμού σε σένι. Λελέ το λε δάιν. Αου χουλέ μαχαλαδούι. Νέο καρόλα μα τώρα. Νένικ όντια φε αου σε σένι. Όλα μα τώρα. Μόσο μα φαντέλε χέντε. Μόσο λάδε. Τε δάι βαφοκά. Hendu khususi, makasih lo kalau betul, makasih lo kalau betul.